tu patria. Όγκος δεν έχω κατά στροπή, δεν θα μάχα την αστρία. Δεν θα μου σκοπρώσει, δεν θα κατώ μάτα ρεκα. Όγκος δεν έχω κατά στροπή, δεν θα μάχα την αστρία. Δεν θα μου σκοπρώσει, δεν θα κατώ μάτα ρεκα. Όγκος δεν έχω κατά στροπή, δεν θα μάχα την αστρία. Δεν θα μου σκοπρώσει.